0: στην Προύκα προβίνσια τέτοινα και σαν να ζήνα για λίμου βιέγα και γιατί άντε
1: θα
0: το πουσία να κάνει με φουμού μου τον σένι τη φιάν του αμπούς την έπα την πόλεση τη μαμπαστά το παγκίσα πείτε πίνα το παιδί του κούμπλ κυρά μπούτο ζάκουσε να σιένα ζα είναι προβίνσια για ζαμπέζια να ζήνα γον μπούτο το μάγκο μα κουγίσα να ματώνω του έρα μπορέσα ο ταμπαρού και να ουφουλίκη ο αίνου ζήκου για Μουσαμπέκ.
1: Радим се бика.